Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ. Παρεούλα όλοι μαζί στο ξεκίνημα για αυτή τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Και ετοιμαστείτε και θα τα κάνουμε όλα. Αληθινή μουσική, επικοινωνία και φυσικά ενημέρωση.

Μπήκαμε πολύ δυναμικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας και χρειάζεται αυτό, αξιμέρωτο ακόμα. Και με πολλή επικοινωνία, γιατί βλέπω ότι περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακο και το μοιράζεστε ήδη μαζί μου εδώ στο 6943-8889 στο Viber. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, ως επτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και από τις καλημέρες σας στείλω στον Ηλία, τον Γούσιο, πρώτο και καλύτερο εκεί στους δρόμους, μαζί με τον φίλο μου επίσης, τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη, τους άρχοντες του δρόμου που λέω εγώ, τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη από νωρίς και κάνουν διανομές για να έχουμε εμείς τα καλούδια στο σπίτια μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι από Ορεστιάδα μεριά, όπως από Ορεστιάδα στέλνω την καλημέρα και στην Αποστολία. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στον Σωτήρη από Βέρεια. Καλημέρα επίσης στον Δημήτρη από Λαγκαδά, τον Δημήτρη Καραντώνη, τον φίλο μου τον καλό, τον Δημήτρη τον Ιβάτσι εδώ σημά κοντά από Πιερία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, τον Βασίλη τον Μαντούδη. Καλημέρα στον προβατάρι τον Δημήτρη και όλα τα παιδιά σε ο Άστ και Κτέλ. Εκεί καλή βάρδια να έχετε και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Όμηρο, άρτη αφιχθής και αυτός. Καλημέρα επίσης και στην Αλεξάνδρα. Τι καιρό έχουμε αυτή τη στιγμή, πόσους βαθμούς έχουμε? Νομίζω και όχι νομίζω, έχουμε 17 βαθμούς. Εγώ έφυγα με 13. Η αλήθεια είναι 54% σχετική υγρασία, 2 μποφορά και βορειοανατολικός αγέρας, να το πω και λίγο ποιητικά. Και θα φτάσουμε τους 24 βαθμούς με συννεφιά, χωρίς βροχή.

μάστρους, βιρτουόζους, καλλιτέχνες με όλα τα γράμματα φωτεινά και κεφαλαία. Ένας και μοναδικός Terence Charles Snowy White, Snowy White. Άγγλος στα 78 του πλέον, γεννημένος 1948. Ο μεγάλος αυτός κιθαρίστας που πέρασε από τους Thin Lizzy συνεργάστηκε με Pink Floyd. Αργότερα όταν τα σπάσανε οι Pink Floyd πήγε με τον Roger Waters και φυσικά το 1983 έγραψε αυτό το τραγούδι, το Bird of Paradise, με το οποίο μπήκε στο top 10 των 10 δημοφιλέστερων τραγουδιών εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να πούμε και μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο τραγούδι που σας άρεσε εδώ και ήδη σας έφτιαξε τη διάθεση. Και έχω ένα πολύ ωραίο νέο να σας πω. Αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το δικό μας εδώ, Θεσσαλονίκη, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις για το συγκεκριμένο μουσείο, στο οποίο βέβαια συμμετείχαν και άλλες υποψηφιότητες, όπως αυτό του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, το Νέο Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ, η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας. Και μάλιστα ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος διακρίθηκε για το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και η εννιαμελής κριτική επιτροπή, παρακαλώ, ειδικών του μουσιακού χώρου από ολόκληρη την Ευρώπη, ήρθε αντιμέτωπη σχετικά με μια πολύ δύσκολη απόφαση για το ποιο είναι το καλύτερο. Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη απόφαση, το δικό μας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήρε το πρώτο βραβείο και το καμαρώνουμε, γιατί η τέχνη έχει μείνει να είναι το απάγγιο ουσιαστικά, να είναι η ελπίδα η φωτεινή, να μπορέσουμε να δούμε και λίγο την κοινωνία μας διαφορετικά, να μπορέσουμε να εκτονώσουμε τα οποιοδήποτε στοιχεία κρατάμε μέσα μας και μας πιέζουν. Και φυσικά να εκφραστούμε, γιατί η καλλιτεχνία είναι έκφραση. Έτσι ξεκίνησε, γι' αυτό και απαλύνει όλες τις κοτούρες. Και το αγαπάμε σε οποιαδήποτε μορφή της. Εμείς εδώ βέβαια περισσότερο προβάλλουμε τη μουσική. Καλή ώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: τα φορητικά η φωνάρα του Τζον Bon Jovi. Ο άνθρωπος αυτός καθάρισε στούντιο. Κάποια στιγμή του δόθηκε η ευκαιρία και τραγούδησε και τον άκουσε ο ηχολήπτης που είχε καθυστερήσει να φύγει. Και κάπως έτσι ο άνθρωπος τον γύρισε από την καθαριότητα στα στούντιο και έγινε αυτός μαζί με το γκρουπ του, τους Bon Jovi. Το Always στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα επίσης στη Στέλλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κοσμά από Στουτγκάρδη, Γερμανία. Μου λέει δεν υπάρχει ωραιότερο θέαμα σήμερα να βλέπω τις φάτσες των Γερμανών μετά το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στην παιχνιδάρα. Χθες θα τα πούμε σε λίγο, παιδιά. Άστε, εντάξει, χαμός έγινε στην κυριολεξία. Να σας πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είναι λογικό και η περιφερειακή οδός και επαρχιακή δρόμη, οι τρεις είσοδοι της πόλης αλλά και το αστικό δίκτυο το δικό είναι μια χαρά. Αργότερα αυτό θα αλλάξει και επειδή θα αλλάξει, εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώσω εγώ. Αλλά είναι και περίοδος αλλαγής. Ετοιμάζουμε τα σπίτια μας, κάποιοι από εμάς τα βάφουν έτσι για να μπούμε μέσα στη χειμερινή σεζόν. Πριν πιάσεις όμως ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ισομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Και μετά, βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα.
1: Κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα.

χαμηλά τον πύχη, αλλά αυτή η εθνική, ρε παιδιά, πραγματικά τι ταλέντο είναι αυτό που έχει. Ξεχυλίζει στην κυριολεξία. Μία εθνική να τη δεις και να τη χαίρεσαι, παίζοντας ένα 4-4-2 με μία άμυνα για σεμινάρια. Με ποιον? Με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, υπό τις οδηγίες του Κλοπ, με ένα ταλέντο και εκεί που περισσεύει. Με κάτι τερέκια στο Θεό ψηλά και κάτι γρήγορους παίκτες, και έρχεται η εθνική αυτή και στείνεται απέναντι στη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, με το στάδιο όλο να παραλυρεί. Sold out τα εισιτήρια από τους Έλληνες. 5.000 Έλληνες, θα μου πεις, εντάξει, αν δεν πάνε και στη Γερμανία. 5.000 δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήταν εκεί όλοι και είδαν για πρώτη φορά την νίκη της Ελλάδος στο 74 με γκολ που έβαλε ο Κουρμπέλης και έκανε το 0-1. Βέβαια, είχαμε χάσει και μια ευκαιρία από αυτές τις άχαστες, αλλά συμβαίνουν όλα αυτά. Ξιστά η μπάλα έφυγε σε μια ευκαιρία που έχασε ο. Ποιος παίκτης ήταν πιο μπροστά, θα τον θυμηθώ. Αυτός που έπαιζε παλιά στον Παναθηναϊκό. Δεν πειράζει, θα τον θυμηθώ. Λοιπόν, σημασία έχει, παιδιά, ότι παίξαμε φοβερή, φοβερή μπάλα και σε εξαιρετική μέρα. Επίσης, ο Κωνσταντής Τζολάκης, τερματοφύλακας κι αυτός, βγάζει μάτια. Δεν υστέρησε κανένα από τα παιδιά. Έχουμε βάλει βάσεις χαμηλά, βέβαια, οι ίδιοι παίκτες και ο προπονητής που έχει φτιάξει αυτό το υπέροχο σύνολο και παίζει αυτή την υπέροχη μπάλα η Εθνική Ελλάδος και χαιρόμαστε να τη βλέπουμε. Και τώρα έχουμε το επόμενο παιχνίδι που θα παίξουμε την Πέμπτη μέσα στην έδρα μας και συγκεκριμένα. Μένα στην Τούμπα με την Ολλανδία. Ευχόμαστε για το καλύτερο και τελειώνουμε μετά με το παιχνίδι της Σερβίας που θα τη φιλοξενήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία!

πάντα, με το δικό μου το σφύριγμα. Ό,τι κάνει ο καθένα, καλό είναι. Λοιπόν, έχω καλημέρες πολλές να στείλω στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Πελιμπασάκη και όλα τα παιδιά στο φούρνο εκεί στο Παλέκαστρο Σιτίας. Κρήτη μεριά που τους αγαπάω ιδιαίτερα. Όλους τους φίλους μου από Κρήτη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου. Από Πιερία και τον αδερφό της, τον Σωτήρη. Από Ζάκηδο μου στέλνουν καταπληκτικά βίντεο και φωτογραφίες. Καλημέρα στον Σταύρο τον Ανθόπουλο από Πεύκα. Στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Καλημέρα στον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Στον φίλο μου τον Μάνο, πολύ σωστά μου στέλνατε κατευθείαν την απάντηση και μου είπατε ότι ήταν ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης ήταν, το ήδη το είχα στο μυαλό μου, αλλά με τα ονόματα παθαίνω ένα κοκομπλόκο. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Χρήστο από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα και στη Μαρία που όμορφα και ωραία μου είπε ότι η Μπίλτε έγραψε, μας αποκάλεσε νάνος. Δεν πειράζει, ντεπών για τον πόνο. Αναβράζω να μην πειράξει και στο στομάχι. Σημασία έχει ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Και συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι με μια είδηση όπου σύμφωνα με το Medwalks η εφαρμογή που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα προσωπικά ιατρία. Λοιπόν, έχει ήδη εντοπίσει 70 ύποπτα ιατρία στη Θεσσαλονίκη, των οποίων τα 30 χρήζουν άμεσο έλεγχο. Συν το γεγονός ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, τριπλασιάστηκαν οι ελεγκτές ιατροί από 4 σε 12 και παράλληλα σημειώνεται ένα τσουνάμι καταγγελιών για ιδιωτικές κλινικές. Δυστυχώς, παιδιά. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη και πηγαίνουμε εμείς στην περίοδο της ανακαίνησης, πηγαίνουμε στην Ιζωμάτ, γιατί πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιζωμάτ Premium, με την ποιότητα της μίας και μοναδικής Ιζωμάτ.

0: know, you're one of my kind.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα σήμερα, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου και υποδέχομαι από τις 6 ώρα το πρωί και πιο μπροστά, μην σας πω, όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας. Με ενημέρωση, αληθινή μουσική και φυσικά επικοινωνία. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι η Ιζομάτ.

74-75. Και ακάθεκτε εδώ συνεχίζετε και έρχεστε στην παρέα μας. Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα στην Μαρία Παυλίδου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια Μαρία και από μένα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Από Πρέβεζα και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση εκεί. Καλημέρα στον Πάτερ Φαμίλια τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Και καλή εβδομάδα. Και φυσικά στο πρώτο ΕΠΑΛ εκείνη απόλεως. 6943-80889 στο Viber σε επιτοπλίστων των επικοινωνούμε. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Όπως και ο φίλος μου Ηλίας Τσιάρας που έστειλε την καλημέρα. Και καλή εβδομάδα σε όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες, οδηγούς στα λεωφορεία που σας πηγαίνουν όλα τα παιδιά. Και φυσικά τους συνοδούς. Να μην ξεχάσω κανέναν. Και έρχεται συχνά πυκνά λοιπόν και ακούτε από φίλους που συζητάνε ότι ο τάδε οίκος όπως ο Μούντις αναβάθμισε και προς το καλύτερο την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και λες όπου πάμε τρένο ρε παιδί μου στα χαρτιά. Η οικονομία μας τρέχει. Αναφέρεται σε τράπεζες μόνο παιδιά και σε funds οικονομικά. Όχι στους ανθρώπους, να το έχετε κατά νου γιατί έρχεται ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή και λέει κάτι το οποίο εμένα όχι απλά με έθλιψε, με συνέθλιψε κοινωνικά. Λοιπόν, την τελευταία 7 ετία 2019-2026 ανέβηκε κατά 41% η εργασία σε παιδιά 15 έως 19 ετών και 47% έως 77% στα άτομα άνω των 70. Αν κάποιος βλέπει κάτι καλό σε αυτό, έχει πρόβλημα με τα ματάκια του, τα αντιληπτικά. Και δεν είναι θέμα οφθαλμίατρου, είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας.

Ένας και μοναδικός Eric Burton με την παρέα του, τους Animals, The House of the Rising Sun. Έχει ξημερώσει για τα καλά στη Θεσσαλονίκη. Προηγουμένως σας έλεγα για τα στοιχεία, τα επίσημα του ΕΦΚΑ και όχι για δημοσιογραφική έρευνα ή κάποια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Και η ηλικία, προσέξτε τώρα, η πενταετία 35-39. Αυτή η πενταετία έχει πτώσει 11%. Οι υπόλοιπες ηλικίες είναι σταθερές. Και κάπως έτσι μειώνεται με τις μικρές και τις μεγάλες ηλικίες, άνθρωποι που δεν έπρεπε να δουλεύουν δηλαδή. Αυτό που λέμε ανεργία. Για να λέμε και τα πράγματα ως έχουν, δεν είναι δυσάρεστα, είναι η πραγματικότητα. Και επειδή λέμε και τα ευχάριστα, λέμε και τα δυσάρεστα, κατά πολλούς ή κατά κάποιους, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Καλημέρα και στην αγάπη τη Τζακάλη, στο φίλο μου τον Κώστα τον Ζιγούρη από τον Αφσταθμο εκεί στα Χανιά. Και πάμε στο Ρόμπερτ Έγκερ, στο μεγάλο αυτό ανασκηνοθέτη, ο οποίος διανύει μια πολύ, πολύ δημιουργική περίοδο. Θα σκηνοθετήσει το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα για την εταιρεία Focus και ήδη δόθηκε το τρέιλερ από την τελευταία του ταινία, το Werewolf, που ο ίδιος προσυπογράφει και σκηνοθετεί. Είναι αυτός που σκηνοθέτησε την Μάγισσα, τον Φάρο, τον Νοσφεράτου και επιστρέφει τώρα. Στο πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι η Lily Rose Depp, ο William Dafoe, με τον οποίο συνεργάζεται συχνά πυκνά ο Robert Edgerts, γιατί είναι πασπαρτού ηθοποιός, αυτός που ξέρεις που θα σε βγάλει και σίγουρα θα σε βγάλει άσπρο πρόσωπο, και φυσικά Aaron Taylor Johnson στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι η γνωστή ιστορία του λουκάνθρωπου, 13ο αιώνα, πηγαίνουμε εκεί στην Αγγλία, υπάρχει κάποιος που μεταμορφώνεται και αρχίζει και τρώει και ένας που τον κυνηγάει. Πάντοτε υπάρχει αυτό το δίπολο. Περιμένουμε να δούμε την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες, αν και κλασική, να την απολαύσουμε.

Something good we started από το Simply Red. Άλλαξε η κίνηση, ζωηρεύουν τα πράγματα. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, να ρίξουμε μια ματιά. Δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία και κυρίως από τον κόμβο

0: Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα αλλά και στην Κατηφόρα λίγο πριν το 424. Θα συναντήσετε αρκετή κίνηση, σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά ξεκινάει μετά το 424, όπως έρχεστε από Ευκαρπία, στην Ανηφόρα, ξαναπιάνει στην Επταπυργίου και ξανά μανά θα το συναντήσετε το πρόβλημα αυτό στον κόμβο της Τούμπας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Επίσης η Βασιλή Σόλγας από την Ανάληψη μέχρι και τη Χάν θα αρχίζει σιγά σιγά και ζορίζει και από τη Διαγώνιο η Τσιμισκή μέχρι την Ίωνος Δραγούμη, όπως και το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά από Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή της με την Νέα Εγνατία, με την Εγνατία, συγγνώμη, και το καθοδικό ρεύμα επίσης στα Πεύκα και στην Μαρίνου Αντίπα από τη Μονή Λαζαριστών μέχρι και τη Μοναστηρίου. Τώρα, μην ξεχνάτε ότι είναι περίοδος αλλαγής και αν θέλεις και σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου, τότε επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Επίλεξε δηλαδή Isomat Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Isomat.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Meeting.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

έχουν έναν δικό τους πρωτοποριακό ήχο και συνάμα κράμα. Μουσική είναι Red Hot Chili Peppers, γι' αυτό και τους αγαπάμε ιδιαίτερα και όλος ο κόσμος. Εδώ με την επιτυχία τους Dark Necessities στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Έχω να στείλω κάπου καλημέρα και το ξέχασα. Έχω να στείλω καλημέρα στην Νικολέτα. Έχω να στείλω την καλημέρα μου στην αγάπη Τσακάλη. Έχω να στείλω την καλημέρα μου επίσης στη Βερενίκη. Έχω να στείλω την καλημέρα μου και στην Μαρίνα. Έτσι, για να είμαστε κόμπλε και να σας πω ότι οι γονείς πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, κυρίως μες στο weekend ή όποτε έχουμε το ρεπό μας, ότι ξεκουραζόμαστε. Ότι κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Ότι δεν είναι απαραίτητο κάθε στιγμή να βρίσκουμε κάτι και να είμαστε σε ένα συνεχόμενο pressing για να δείχνουμε ότι είμαστε δημιουργικοί. Όχι, γιατί με αυτό περνάμε και το μήνυμα στο παιδί ότι πρέπει να δίνει χρόνο στον εαυτό του. Και τα παιδιά στο νερό της ηλικίας δεν θέλουν διάβασμα στο σπίτι κτλ. Όπως επίσης και δεν πρέπει να παίζουν την ώρα του μαθήματος. Που το λένε οι δάσκαλοι. Άρα, το ζητούμενο είναι ότι ξεκουραζόμαστε, ότι δεν χαρακτηρίζεται τεμπελιά, ότι είναι δημιουργική. Ο καθένας, η μαμά με τον μπαμπά, θα κάνουν τη βόλτα τους στους φίλους τους. Ο καθένας στο γραφείο του θα διαβάσει, θα ακούσει μουσική. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκουραστεί και θα γεμίσει τις μπαταρίες. Αυτό το λέει η Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας και επιμένει σε αυτό το πράγμα γιατί τα παιδιά τι κάνουν, βλέπουν σε εμάς το δικό τους αντίκτυπο. Που είναι ένας καθρέφτης ουσιαστικά κοινωνικός για το τι μέλη γενέστε αύριο μεθαύριο όταν θα μεγαλώσουν. Και πρέπει να καταλάβουν ότι πέρα από τη ζωή την οικογενειακή και την επαγγελματική, την κοινωνική δηλαδή, υπάρχει και η προσωπική.

Η μουσα της μουσικής. Muse, feeling good. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο από Νέο Μαρμάρα Χαλκιδικής. Κάπως έτσι όμορφα και ωραία παστρικά ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω από το χορηγό μας την Ισομάτ ότι αν θέλεις ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, τότε επίλεξε Ισομάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ. Τόσο όμορφα, απλά και ολοκληρωμένα. Σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show, θα είναι η Νίνα Νεκταρίδου, η Μαρία Μανατίδου και φυσικά ο Αντώνης Βλαβογελάκης μέχρι και τις 11 η ώρα. Από τις 11 μέχρι και τις 2 η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με δύο υπέροχα τραγούδια, το ένα το ακούμε ήδη, Εκομπίτσα από Martha and the Muffins και Driver Seat από τους Sniffing the Tears. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, μην αγχώνετε παραπάνω έτσι την ψυχούλα σας από αυτό το άγχος που ούτως ή αλλιώς αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Βάζουμε τη δύναμη και αύριο εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της ημέρας για να ξεκινήσουμε με τη δικιά μας την όμορφη, την αμφίδρομη ραδιοφωνική σχέση, πολύ καλή μουσική και ενημέρωση. Από μένα να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10: Αυτό ήταν.
9: Ναι, καλέ.
10: Πέρασε το σουκού.
9: Δεν σου φτάσε.
10: Όχι, Μαρία.
9: Εγώ χόρτασα, Νίνα.
10: Ναι.
9: Χόρτασα, ναι. Μια χαρά, από σουκού είμαι κομπλέ.
10: Μπράβο.
9: Θέλω Δευτέρα.
10: Έκανες αυτό που είπες, έτσι. Δεν θα βγω, δεν βγήκες.
9: Δεν βγήκα, παιδιά, δύο μέρες από το σπίτι δεν ξεκουνήθηκα.
10: Το απόλαυσες, το χάρηκες.
9: Έτσι, ξεκούρασε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, κορίτσια.
10: Καλημέρα, Αντώνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και σήμερα θα σχολιάσουμε, θα γελάσουμε, θα παίξουμε, θα περάσουμε υπέροχα. Γι' αυτό να είστε εδώ μαζί μας.
9: Κοίτα λίγο το φεγγάρι έξω. Στο παράθυρο. Τι φεγγαράδα είναι αυτή.
10: The Corn Moon.
9: Oh yes. Βάλτε καφεδάκι, έχουμε πολλά να σας πούμε σήμερα. Και δικές μας περιπέτειες σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα στα πρωινά πουλιά. Καλημέρα στους ονειροπόλους. Καλημέρα στους νταλκαδιασμένους. Γιατί είδα πολλούς τέτοιους ανθρώπους σήμερα.
1: Οπα, τι μας
0: το
1: λες.
0: Πρωί, μια κυρία έτσι που καθόταν απέναντί μου στο τρένο και άκουγε πολύ βαριά λαϊκά στα ακουστικά της. Ακουγόταν τόσο δυνατά. Σκέψου που κατάλαβα τι άκουγε.
1: Ναι.
0: Και είχε έτσι ένα πολύ θλιμμένο βλέμμα. Καλημέρα σε ένα ζευγαράκι που τσακωνόταν 7 και 20 το πρωί στο δρόμο.
1: Μα όλους και... εσύ τους πέτυχες πια.
0: Και του έλεγε αυτή. Κατάλαβες τι μου είπες τώρα. Αυτό μου είπες, άμα θέλεις να ξέρεις. Καλημέρα και στην κυρία που από την καθαριότητα του Δήμου,
1: ναι,
0: που ήταν στη Μαρτίου και σκούπιζε το δρόμο και τραγουδούσε Άννα Βύση. Δυο μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια.
1: Εντάξει, είμαστε λίγο όλοι επηρεασμένοι από τη συναυλία, εντάξει.
0: Ναι, έκανε χαμό.
1: Ναι, έκανε χαμό. Επίσης, φιλιά, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Άκη και στον Δημήτρη. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματά σας. Περιμένουμε εννοείται και άλλα 6943-80-80-89.
0: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας, πώς
1: πείτε
0: μας. Εμείς με την Ίνα την Παρασκευή είχαμε μια πολύ ωραία περιπέτεια. Κινηματογραφική. Ζήσαμε ένα κινηματογραφικό instantané. Γιατί πήραμε το μετρό και κάποια στιγμή είμαστε στις σκάλες. Βλέπω εγώ που έρχεται το τρένο και τρέχω.
1: Ναι.
0: Σαν το παλεύω κατσίκι που
1: εγώ,
0: είμαι.
1: Εγώ, κυρία, τίποτα. Ανετή, η Μαρία μπαίνει.
0: Εγώ μπαίνω, παιδιά, κλείνουν οι πόρτες και η Νίνα μου λέει: δεν προλαβαίνω.
1: Ναι, μα το θέμα είναι με το που ακούγεται. Τι. Έλα, προλαβαίνεις. Τι προλαβαίνω. Δεν προλάβαινα. Οπότε χωριστήκαμε εκεί. Και το θέμα είναι ότι μετά έρχεται μία κοπέλα από εκεί και μου λέει: συγγνώμη, χωριστήκατε με τη φίλη σας. Θα κατέβει. Οπότε πάρτε το επόμενο. Γίναμε θέμα στο μετρό.
0: Μπήκα στο σειρμό και ήταν ένας νεαρός από αυτούς που εργάζονται, που είναι ευγενέστατα παιδιά όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Και μου λέει: θέλετε να ενημερώσω τον συνάδελφό μου στην προηγούμενη στάση, γιατί είδα ότι χαθήκατε με τη φίλη σας. Ωραία, φίλε. Νέα Υόρκη γίναμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζουμε η εβδομάδα σας να ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, αλλά ακόμα κι αν δεν, εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ.
0: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο για να σας φτιάξουμε την εβδομάδα.
1: Εμείς είμαστε εδώ, οι φίλοι σας, οι άνθρωποι σας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση, διότι αυτό κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αφήνουμε τα κινητά, αφήνουμε τα λάπτοπ, αφήνουμε τα τάμπλετ και ξεκινάμε την επανάστασή μας.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Λοιπόν, αγάπες, η σημερινή αποστολή είναι κάπως νοσταλγική.
1: Αχ, πώς μας αρέσουν αυτά.
3: Είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά σε αυτό το task πριν λίγο καιρό. Βρείτε ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών, δικό σας, οικογενειακό, οτιδήποτε. Πάτε τώρα δηλαδή και ξεθάψτε το. Γυρίστε τις σελίδες του.
0: Μυρίστε το χαρτί.
3: Αλήθεια, δεν σε ταξιδεύει απίστευτα αυτή η κάπως πιο χειροπιαστή ενασχόληση με τις αναμνήσεις?
1: Πειράζει μετά να φωτογραφίσουμε τις φωτογραφίες με το κινητό και να τις ανεβάσουμε?
3: Αχ, Θεέ μου, τζάμπα μιλάω.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού? Τοπικές νεφώσεις, άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμοί. Αυτή τη στιγμή πάντως 20 βαθμοί και 66% υγρασία. Τι περιλαμβάνει το μενού στους δρόμους της πόλης? Περιλαμβάνει πάρα πολύ κίνηση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα όσοι είστε στον περιφερειακό περαστικά.
1: Υπομονή, κουράγιο.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι είναι όλος ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα σχεδόν όλος κατακόκκινος. Το μόνο σημείο που είναι λίγο κάπως καλύτερα είναι από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι την Πηλαία. Μεγάλο κομμάτι. Πολύ πολύ φορτωμένο και το κέντρο αυτή την ώρα, και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Βασιλίσσης Όλγας καθαρή, η Λαγκαδά επίσης φορτωμένη στο ανέβασμά της. Δευτέρα πρωί υπομονή και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Αφήνουμε τις ιστορίες από το δρόμο, γιατί έχουμε τις πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ, που είναι οι δικές μας ιστορίες. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Μη φύγετε, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ζώδια και επιστρέφουμε και με ένα καινούριο τραγούδι των U2 σε λίγο.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
8: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Μ' αρέσει.
3: Πολύ.
2: Λοιπόν, studio album, το πρώτο των YouTube, εδώ και 9 χρόνια. Silencio. Πάρα πολύ ξεσηκωτικό.
3: Wow.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ το χαρήκαμε. Για Δευτέρα πρωί τα μαμ. Πάμε στα ζώδια που ξέρουμε ότι τα περιμένετε για να ξεκινήσει η εβδομάδα σας. Κριός, η Δευτέρα σου είναι σαν να καθαρίζεις το σπίτι μετά από πάρτι. Βαριέσαι, αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι έχεις περάσει καλά.
3: Ταύρος, η Δευτέρα σου είναι σαν κουζίνα μετά από μεγάλο τραπέζι. Ναι, πήγε καλά, αλλά τώρα κάποιος πρέπει να πλύνει τα πιάτα των αποφάσεων.
2: Ωραία, τι μας είπες τώρα. Δίδυμη, η μέρα σου είναι σαν inbox μετά από τριήμερη απουσία. Πάρε τα μηνύματα ένα-ένα και διέγραψε ό,τι δεν χρειάζεσαι.
3: Καρκίνος, η μέρα σου είναι σαν σπίτι που ανοίγει παράθυρα μετά από μέρες κλεισούρας. Βγες έξω και δες πώς θα κάνεις τη βδομάδα σου καλύτερη.
2: Λιοντάρι, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει σαν πόρτα που ανοίγει πριν προλάβεις να βάλεις το κλειδί. Εντάξει, εσύ γεννήθηκες έτοιμος για όλα. Απόλαυσε το.
3: Παρθένος, η Δευτέρα σου είναι σαν πρόγραμμα που άλλαξε και εσύ έκανες ότι δεν σε πείραξε. Σε πείραξε, αλλά θα το χειριστείς με ύφος επαγγελματία και μπράβο σου.
2: Ζύγος, η μέρα είναι σαν ζυγαριά που μετά την πανσέλινο θέλει σερβι. Μην προσπαθήσεις να τα ισορροπήσεις όλα σήμερα. Και αύριο μέρα είναι.
3: Σωστά. Σκορπιός, η αρχή της εβδομάδας σε βρίσκει σαν μυστικό που κουράστηκε να είναι μυστικό. Αν βγει, ας βγει με τρόπο, όχι σαν κατσαρίδα στις 3 το πρωί.
2: Τοξότης, η Δευτέρα σου είναι σαν να γυρνάς από ταξίδι χωρίς να έχεις πάει πουθενά. Το μυαλό έχει επιστρέψει, το σώμα είναι εδώ και τώρα πρέπει να συνεννοηθούν.
3: Εγώ καιρός, η εβδομάδα σου ξεκινάει σαν λογαριασμός που ήξερες ότι θα έρθει, αλλά πάλι έκανες την έκπληκτη. Πλήρωσε ό,τι πρέπει, αλλά μην πληρώσεις και για λάθη άλλων.
2: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν την πρίζα που βγάζει σπίθα όταν βάζεις φορτιστή. Ή αλλάζεις πρίζα ή αλλάζεις φορτιστή, γιατί είσαι σε G's mode.
3: Και τα ψαράκια, η Δευτέρα σου είναι σαν ουρανός μετά από καταιγίδα. Μη βιαστείς να πεις όλα καλά αν δεν φύγει εντελώς η γκριζάδα, η μουντάδα και η μαυρίλα.

0: Καλημέρα στη Μέρη, καλημέρα στο Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Ντόλι, τον Άκη, τον Κώστα. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά.
1: Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Εννοείται. Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας, με το οποίο πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστείτε. Είναι το mood της Δευτέρας.
1: Και εμείς.
0: Και εμείς κάποιες φορές. Τώρα, σήμερα δεν νομίζω. Γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά όχι. Γιατί χόρτασα Σαββατοκύριακο. Οπότε ήθελα να έρθω στη δουλειά.
1: Για να ακούσουμε.
0: Δεν ξέρω αν ακούει το αφεντικούλι του φανταστικό αυτή την ώρα. Εγώ ήθελα να έρθω στη δουλειά σήμερα.
1: Μαρία, σταμάτα.
2: Μπορώ να φύγω σήμερα λίγο πιο νωρίς, γιατί έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
3: Τι πρόβλημα?
2: Δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πρόσεξε λίγο. Μπορεί να παίζει και σε λούπα να το βάλω άλλη μία. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Βάλε.
0: Και το λέει πολύ πιστικά.
2: Μπορώ να φύγω σήμερα λίγο πιο νωρίς, γιατί έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
3: Τι πρόβλημα?
2: Δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
1: Ωραίος
0: φίλος μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Θα βγει στον πηγεμό για τη δουλίτσα. Θα είναι μεγάλο ο δρόμο.
1: Όταν το λες αυτό.
0: Θα είναι μακρύ ο δρόμο, ειδικά αν πάρει περιφερειακό, γιατί βλέπω ότι αυτή την ώρα είναι κατακόκκινο σχεδόν σε όλο του το μήκο. Μόνο το ανατολικό κομμάτι βλέπω να είναι έτσι λίγο καθαρό, δηλαδή από την Τούμπα και μετά. Και το δυτικό από τον κόμβο τη Πολύχνη μέχρι και το Παπαγεωργίου. Και εκεί είναι καθαρά τα πράγματα. Είναι αρκετά φορτωμένη η Τσιμισκή, αλλά χωρί καθυστερήσει πια, όπω και η Εγνατία, ρολάρουν και οι δύο κανονικά. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά στο ανέβασμά της. Πολύ πολύ φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος πριν την Μπότσαρη, από την 28 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι και τουλάχιστον τη Νέα Ελβετία.
2: Υπομονή, ψυχραιμία, προσοχή και φυσικά 89 Rainbow. Είναι Δευτέρα, εμείς όμως ήδη έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε το Σάββατο που έρχεται.
0: Εννοείται.
2: Γιατί αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα είμαστε εκεί γιορτάζοντας μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας. Σας περιμένουμε όλους. Πολλοί διαγωνισμοί, πάρα πολλά δώρα, κάτι που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα.
0: Θα υπάρξει και ένα interactive digital game με μοναδικά δώρα από την Ιβέα. Σας περιμένουμε όλους, εννοείται. 11 με 2 πλατεία Αριστοτέλους. Ο Αντώνης έχει έρθει και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
2: Αντώνη, ρίχτο.
3: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά καμία εξέλιξη δεν έχουμε και σήμερα Δευτέρα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το μοτίβο παραμένει το ίδιο. Ο Τραμπ απέρριψε το σχέδιο του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ, δεν αποκλείει να ξαναρχίσει τις επιθέσεις, αλλά ισχυρίζεται πως το Ιράν θέλει συμφωνία, οπότε δεν αποκλείει και νέες συνομιλίες. Α, ονόμασε και τα στενά του Ορμούζ στενά του Τραμπ. Στην Αγγλία τώρα, η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση με κατηγορίες ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση. Η σύλληψή τους, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, να σημειωθεί πως ήταν fantastic. Να δούμε λίγο και τα δικά μας, όχι ότι θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από την εβδομαδιαία του ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, αλλά προτεραιότητα είναι και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στο νεοκλασικό στην Πλάκα για την αναγνώριση των σωρών των ανθρώπων τους. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα». Η Σύση Χριστίδου, κυρίες και κύριοι, απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και δήλωσε ότι αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ποιείας Προκοπίδη.
3: Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, μην τρομάζετε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Πίναμε λίγο καφεδάκι. Κάναμε λίγο βουτυματάκι το μπισκοτάκι μέσα στο καφεδάκι.
4: Ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα εδώ, Rainbow Morning Show.
3: Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone, μην το ξεχνάτε. Σε λίγο έρχεται το δίλημα της ημέρας. Και θα σας εκπλήξουν και τα αποτελέσματα. Γιατί

0: κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γύρω στις 9 και κάτι, βάζουμε ένα δίλημα το οποίο σας βάζει σε σκέψη και σας βάζει και σε διαδικασία ψηφοφορίας, γιατί κάθε μέρα το δίλημα ανεβαίνει στο Instagram του 89 Rainbow για να ψηφίσετε.
1: Και σήμερα είναι πάρα πολύ hot. Θα προτιμούσες τετραήμερη εργασία με λιγότερα χρήματα ή πενθήμερη με περισσότερα?
0: Θα πάρω το τετραήμερο. Είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Συνειδητά θα πάρω το τετραήμερο και ας έχει λιγότερα χρήματα. Νιώθω ότι είμαι πιο παραγωγική. Κάνω περισσότερη δουλειά.
1: Για να έχεις ποιότητα ζωής.
0: Ναι. Και νιώθω ότι είμαι πιο. Ξεκουράζομαι πιο πολύ. Γενικά τις εβδομάδες που έχουμε τριημεράκια.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι η ζωή μου κυλάει πιο ωραία. Οπότε θα κάνω αυτή την παραχώρηση. Θα πω τετραήμερο με λιγότερα χρήματα.
1: Εγώ όχι. Γιατί
0: είμαι σίγουρη.
1: Δεν βγαίνει ο μήνας, καρδιά μου. Εκεί είναι το θέμα. Όταν έχεις λογαριασμούς, υποχρεώσεις, καλύτερα πενθήμερο. Έτσι κι αλλιώς 5 μέρες εργάζομαι, το έχω συνηθίσει. Δεν θέλω να αλλάξω τις συνήθειές μου.
0: Ναι.
1: Θέλω να έρχεται η Παρασκευή και να έχω γεμάτη τσέπη και να λέω τι ωραία, θα κάνω και shopping therapy, θα βγω έξω και για φαγητό, θα πάω και τις βόλτες μου και τα ταξίδια μου και τις εκδρομές μου.
0: Γιατί
1: και όλα μου.
0: Είμαστε και full στην ενέργεια, όπως καταλαβαίνετε. Το Σαββατοκύριακο η μία από εμάς δεν βγήκε καθόλου, ονόματα δεν λέμε.
1: Η άλλη κοιμόταν 12 ώρες.
0: Είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι θέλουμε τα λεφτά για να τα ξοδέψουμε, καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Για πείτε κι εσείς 6943 80 80 89.
0: Ξαναλέμε το δίλημα. Τετραήμερη εργασία με λιγότερα χρήματα ή πενθήμερη με περισσότερα? Το νου σας.

0: πενθήμερο με περισσότερα χρήματα ή τετραήμερο με λιγότερα χρήματα. Τι από τα δύο προτιμάτε?
1: Το...
0: Έχεις κερδίσει σήμερα.
1: Το... Α, μπράβο μας. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν το τετραήμερο με περισσότερα χρήματα. Αλλά αυτό δεν ήταν το ερώτημα.
0: Δεν ήταν μέσα στο δίλημα. Βάλαμε ένα πολύ συγκεκριμένο δίλημα.
1: Πάντως κάποιοι το είπαν στα μηνύματα. Ότι θέλουν λιγότερες μέρες με περισσότερα λεφτά, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
0: Παιδιά, it is a capitalist economy. Δεν γίνεται αυτό.
1: Από την άλλη, τι να το κάνεις, το έχω χρόνο, αν δεν έχεις λεφτά.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι και το λέει κιόλας μια ακροάτρια, η Ράνια συγκεκριμένα. Λέει τετραήμερη και λιγότερα χρήματα, γιατί έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι και αυτός μισθός.
1: Ναι, είπαμε, ισχύει. Ποιότητα ζωής. Αλλά είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις και τα έξοδα και οι λογαριασμοί που δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Ο Ανδρέας λέει πενθήμερη με περισσότερα. Πολύ θα ήθελα τριήμερο Σαββατοκύριακο, αλλά ο λογαριασμός του ρεύματος δεν συμμετέχει στο work-life balance.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και η Δέσποινα τετραήμερη χωρίς δεύτερη σκέψη. Μία μέρα λιγότερη δουλειά σημαίνει 52 έξτρα μέρες ζωής στο χρόνο. Που υπογράφω. Πολύ φίλοι μου. Παρόλα αυτά, το πενθήμερο κέρδισε στην ψηφοφορία με 69%.
1: Επιτέλους!
0: Και 31% πήρε το τετραήμερο.
1: Αδέρφια, κερδίσαμε.

Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να σας πω ότι χθες 37 βαθμούς είχε η Σεβίλη, 32 η Μαδρίτη και από σήμερα 30 σε περίπτωση είχε η Σεβίλη, 32 η Μαδρίτη και από σήμερα 30 σε περιοχές της Γαλλίας και της Γερμανίας.

0: είναι αρκετά φορτωμένη με καθυστερήσεις σχεδόν σε όλο της το μήκος. Το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και το ύψος περίπου της Μαρτίου. Λένε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί. Ναι, ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone CEO λέει, και εγώ συμφωνώ full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει. Περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr.
1: Σε λίγο παίζουμε βρες το ψέμα, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Για την ακρίβεια, μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι λαχταράει η όρεξή σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει.
1: Ναι, το παραδοσιακό είναι μαζί μας, δίπλα μας, σε κάθε γωνιά της πόλης και delivery στις γνωστές πλατφόρμες. Οπότε ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι το ψέμα. Από εσάς θέλουμε να βρείτε το ψέμα και να μας στείλετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943808089. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός που βρίσκει το ψέμα κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο σε ιστορικά γεγονότα πάλι σήμερα. Στην Γαλλία κάποτε εκτελέστηκε δημόσια γουρούνι για φόνο παιδιού.
4: Ομοντιέ.
3: Δύο. Στην Ισπανία του 17ου αιώνα υπήρχε υπουργείο που εξέδιδε άδειες για περιποίηση μουστακιών.
1: Αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.
3: Τρία. Στον Μεσαίωνα έχουν καταγραφεί δικαστήρια εναντίον αρουραίων.
0: Τους έχω ικανούς. Τους αρουραίους. Ποιο είναι το ψέμα?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ας καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Σοφία, που ήταν και σωστή και η πιο γρήγορη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, λίγη δουλειά στο σπίτι.
0: Α, δεν δουλεύεις σήμερα?
1: Απόγευμα θα πάω στη δουλειά, πιο μετά, μεσημέρι.
0: Τέλεια, τέλεια. Άρα ξεκίνησε ωραία η εβδομάδα σου, λίγες δουλίτσες.
1: Πάρα πολύ ωραία, καλός καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία μας λέτε.
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, τα μαγιό να τα βάλουμε ή να τα κρατήσουμε, τι να κάνουμε?
0: Εγώ θα έλεγα να τα κρατήσουμε λίγο τα μαγιό ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Καλού χακού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πες μας λοιπόν ποιο ήταν το ψέμα από αυτά που μας είπε ο Αντώνης.
1: Ήτανε το νούμερο 2.
2: Μπράβο, Σοφία.
1: Ναι.
2: Στην Ισπανία του 17ου αιώνα δεν υπήρχε υπουργείο που εξέδιδε άδειες για περιποίηση μουστακιών. Αυτό έλειπε.
1: Μάλιστα αυτό.
0: Σοφία, ξέρεις τι έκανες?
1: Τράφση.
0: Ένα.
2: Τράφση. Μπράβο, Σοφία. Έχεις κερδίσει μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Φιλιά.

0: πάμε Τσιμισκή, πάμε Εγνατία, όπου έχει κίνηση αυτή την ώρα σε όλο του το μήκος, αλλά ρολάρουν τα πράγματα. Έχει μικρές καθυστερήσεις μόνο στα σημεία που υπάρχουν τα φανάρια. Αρκετά φορτωμένη και η Λαγκαδά. Να σας ενημερώσω ότι και σήμερα έχουμε θεματάκι εκεί στα Μάλγαρα με τα έργα που γίνονται, όπου καθημερινά διαμαρτύρονται χιλιάδες άνθρωποι που μετακινούνται από και προς τη Θεσσαλονίκη. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκτός πόλης ή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην πόλη και έρχονται από όμορους νομούς. Για πάρα πολλές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι. Είναι εδώ και αρκετό καιρό το θεματάκι. Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει, το ίδιο και η Κωνσταντίνου Καραμάλη. Αυτά είχα να καταθέσω. Okay. Θα τα πούμε στο επόμενο δελτίο.
1: Στην παρέα μας το Vodafone TV, εγώ ξεκίνησα να βλέπω το Murders in the Building και είναι τέλειο. Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Οπότε διαλέγεις σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας. Ο Αντώνης είναι έτοιμος και μας περιμένει.
1: Αντώνη, ρίχτο!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα ευχάριστα και αισιόδοξα, έτοιμο ακόμη και για ένα πόλεμο αποκάλυψης, δηλώνει, διαβάζω, το Ιράν μετά το όχι του Τραμπ στην πρότασή του. Ο Τραμπ δήλωσε ωστόσο ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και παράλληλα μετονόμασε τα στενά του Ορμούζ σε στενά του Τραμπ. Στην Αγγλία τώρα, η παρατηρητικότητα μιας αγρότησας οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων και τον εντοπισμό 3 βαν με εκρηκτικά κοντά σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιούνταν από Αμερικάνους. Οι αρχές υποψιάζονται ιρανική απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Η σύλληψη ήταν fantastic, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Στα εγχώρια τώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του για το κυβερνητικό έργο. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία και μας καθησύχασε ότι είναι προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στο νεοκλασικό στην Πλάκα για την αναγνώριση των σωρών των ανθρώπων τους που θα γίνει πιθανόν σήμερα ή αύριο. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Πάμε τέλος στην αγαπημένη είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα. Η Φέη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, που λέτε, πραγματοποίησαν μια ιδιωτική απόδραση στη Χαλκιδική, στο εξοχικό της παρουσιάστριας, λίγο πριν την έναρξη των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: 89 Rainbow.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 10 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σε λίγο σας έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πότε βλέπουμε σειρές μόνοι μας?
8: Και πότε με παρέα? Και τι παρέα θέλουμε για να δούμε σειρά? Ξεκίνουμε αυτής της ώρας με Robbie Williams και αγαπημένο τραγούδι Me and My Monkey στον 89 Rainbow.

0: Από τη ζωή βγαλμένα όντως, και σήμερα συζητάμε για σειρές και το πόσο διαφορετικά πράγματα βλέπουμε όταν είμαστε μόνες μας και μόνοι μας.
1: Ωραία, γιατί είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό τα ζευγάρια να παρακολουθούν μαζί τις ίδιες σειρές. Αλλά πόσο μία σειρά που αρέσει στον έναν αρέσει και στον άλλον.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα σειράς που βλέπαμε μαζί με τον άντρα μου.
1: Ναι.
0: Βλέπαμε τον Downton Abbey. Φανατικά. Και δεν το βλέπαμε απλά. Το βλέπαμε και κάναμε και αντίστοιχο φαγητό. Και μιλούσαμε και
1: άρεσε κάναμε. Και στους δύο όμως.
0: Άρεσε και στους δύο. Και επίσης δεν βλέπαμε επεισόδιο χωρίς να είναι ο ένας ή ο άλλος παρόν.
1: Α,
0: το
1: μαζί.
0: Βλέπαμε μαζί.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αλλιώς θεωρείται απιστία.
1: Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Το 59% των ζευγαριών βλέπει διαφορετική σειρά όμως όταν είναι μόνο του.
0: Εννοείται.
1: Και αυτό είναι πολύ υγιές, γιατί έχουμε διαφορετικά γούστα, έχουμε διαφορετικές διαθέσεις. Μπορεί ο άλλος να θέλει να δει θρίλερ και εσύ να θέλεις να δεις Sex and the City.
0: Ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο αυτό έβλεπα. Η αλήθεια είναι πως όντως αυτό έκανα όλο το Σαββατοκύριακο, το έβλεπα μόνη μου.
1: Και αυτό που λες, όντως είναι όρος, είναι το stream cheating αυτό.
0: Πόσα ξέρεις.
1: Γιατί, σε παρακαλώ τώρα για την απιστία. Και επειδή ξέρεις, θέλουμε να καλύπτουμε τα γούστα και ο ένας και ο άλλος, τι θέλει ο ένας να δει, τι θέλει ο άλλος να δει. Οπότε αναγκαζόμαστε και πληρώνουμε διάφορες πλατφόρμες.
0: Ναι,
1: και
0: ισχύει αυτό. Επίσης, τι φάση με το κινητό μου σήμερα. Κάνω εκπομπή, παιδιά. Δεν με ακούει κανείς το ραδιόφωνο και με παίρνουν ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Για πείτε κι εσείς.
0: Περιμένουμε τα μήνυματά σας. 6943 80 80 89.

0: Ο Ανδρέας επιβεβαιώνει εδώ τα λεγόμενά μας και τα ευρήματά μας, ότι τα ζευγάρια βλέπουν μαζί σειρές, αλλά βλέπουν τελείως διαφορετικά πράγματα όταν βλέπουν ο καθένας μόνος του. Ο ίδιος λέει ότι τις σειρές horror τις βλέπω μόνος, τις υπόλοιπες μαζί παρέα. Για παράδειγμα, και εγώ, science fiction και γενικά ό,τι έχει να κάνει με επιστημονική φαντασία κλπ, το βλέπω μόνη μου. Γιατί δεν αρέσουν στον σύντροφό μου.
1: Ναι.
0: Ενώ ας πούμε κάτι άλλο τύπου πολεμικά, ντοκιμαντόρ και αυτά, τα βλέπει αυτός μόνος.
1: Αστυνομικά και τέτοια.
0: Αστυνομικά όχι, βλέπω πολύ. Είμαι πολύ του αστυνομικού. Βλέπουμε και μαζί. Αλλά τα πολύ μπαμπαμπούπα, ναι, δεν μπορώ.
1: Το να βλέπει βέβαια ο καθένας μόνος του μία σειρά που τον ενδιαφέρει είναι καλύτερο από το να βλέπει κρυφά τα παρακάτω επεισόδια της σειράς που βλέπετε μαζί, γιατί αυτό είναι το street cheating.
0: Έτσι.
1: Και εδώ η Αθηνά λέει διαφορετική σειρά. Εγώ έχω προχωρήσει κρυφά 3 επεισόδια στη δική μας σειρά και όταν βλέπουμε μαζί κάνω ότι εκπλήσωμαι. Αυτό είναι υποκριτική. Μπράβο, Αθηνά.
0: Αθηνά, είσαι για Όσκαρ, φίλοι. Αλλά πώς το κάνεις αυτό? Ο Χρήστος λέει: η γυναίκα μου βλέπει τα δράματά της, εγώ τα αστυνομικά μου και μετά συναντιόμαστε στο Netflix σαν ζευγάρι με χωριστές ζωές αλλά με κοινή συνδρομή. Εντάξει, τουλάχιστον πληρώνετε μία πλατφόρμα. Η Βάσο λέει: μία φορά είδε το επόμενο επεισόδιο χωρίς εμένα, το συγχώρησα.
1: Μπράβο, Βάσο.
0: Αλλά εμπιστοσύνη όπως πριν δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι, γιατί όταν βγαίνει κάτι καινούριο ή όταν βγαίνουν καινούργια επεισόδια από μια σειρά που παρακολουθείτε μαζί και ο άλλος τη βλέπει. Φίλε, είναι κέρατο.
1: Ναι, έχεις περιέργεια, αλλά κάπου, όπα, κρατήσου.
0: Ναι.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, με ήλιο και 20 βαθμούς. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς. Η εβδομάδα θα κυλήσει με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες από 17 έως 25 βαθμούς.
1: Έχετε φτάσει όλοι στη δουλίτσα, έχετε τακτοποιηθεί στα γραφεία σας, στα μαγαζιά σας. Ήρεμα τα πράγματα αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Λίγα κοκκινίσματα βλέπω μόνο στην Τζιμισκή. Συνεχίζουν όμως τα προβλήματα εκεί στην περιοχή της Σύνδου και λίγο πριν τη Χαλάστρα. Αυτό το κομμάτι δηλαδή στο οποίο γίνονται έργα εδώ και αρκετό καιρό. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο βαθύ κοκκίνισμα στον χάρτη. Υπομονή σε όσους μπαίνουν βγαίνουν από Θεσσαλονίκη. Επίσης, έχω hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε το σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία και στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Seagull, το ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Seagull Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή όπως σου ταιριάζει. Περισσότερα στο vodafonesigiu.gr.
0: Σε λίγο σας έχουμε πρόταση για έξοδο στην πόλη, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Και τώρα έχουμε και τα νέα της ημέρας από τον Αντώνη. Τι γίνεται, Νίνα? Δώσατε το έναυσμα, σε παρακαλώ.
0: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά καμία εξέλιξη δεν έχουμε και σήμερα Δευτέρα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το μοτίβο παραμένει το ίδιο. Ο Τραμπ απέρριψε το σχέδιο του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ, δεν αποκλείει να ξαναρχίσει τις επιθέσεις, αλλά ισχυρίζεται πως το Ιράν θέλει συμφωνία, οπότε δεν αποκλείει και νέες συνομιλίες. Α, ονόμασε και τα στενά του Ορμούζ στενά του Τραμπ. Στην Αγγλία τώρα, η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση με κατηγορίες ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση. Η σύλληψή τους κατά τον Αμερικανό πρόεδρο να σημειωθεί πως ήταν fantastic. Να δούμε λίγο και τα δικά μας, όχι ότι θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από την εβδομαδιαία του ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, αλλά προτεραιότητα είναι και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στο νεοκλασικό στην Πλάκα για την αναγνώριση των σωρών των ανθρώπων τους. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα». Η Σύση Χριστίδου, κυρίες και κύριοι, απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και δήλωσε ότι αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigiu.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.

0: ένα με το μέλλον.
1: 89 Rainbow.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βενζίνης.

0: ξεκίνημα εβδομάδας με ωραίο καιρό ευτυχώς. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ακόμα να βολτάρουμε τα βράδια. Και συνεχίζεται και η δράση, η δωρεάν δράση του Δήμου με θερινό σινεμά.
1: Ναι, το σινεμά στις γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται για λίγο ακόμα. Σήμερα θα προβληθεί η ταινία Toy Story του 1995. Εξαιρετική, αγαπημένη, με τις φωνές από Tom Hanks και Tim Allen. Στις 8.30 ώρα θα είναι η προβολή στο Πάρκο Κρήτης, στην Μινά Πατρικίου, και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να θυμάστε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, οι μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Κάποιος με έχει ματιάξει, θα κάνω 52 σαρδάμ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, μέσα στα έργα και στις πρωτοβουλίες. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Ιστορική νίκη για την εθνική μας στο ποδόσφαιρο χθες. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
0: Okay.
1: Και η εθνική μας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Δύο μεγάλες βραδιές στην Τούμπα για το UEFA Nations League. Ελλάδα-Ολλανδία αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Και Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο. Τα εισιτήρια κυκλοφορούν σήμερα αποκλειστικά μέσω paneethniki.gr.
0: Α, μπορείς να τα αγοράσεις online.
1: Oh yes.
0: Τέλεια.
1: Να στηρίξουμε.
0: Φυσικά να στηρίξουμε Εθνική Ελλάδος. Ωραία, ξεκινήσαμε ήδη να στηρίζουμε. Αφιερωμένο στα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος.

0: Τότε πέρασε η ώρα σήμερα, χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Νεράκι.
0: Φτάσαμε λίγο πριν τις 11, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ωραία παρέα που κάνουμε και σήμερα και για τα ωραία σας μηνύματα, τη θετική σας την ενέργεια και την καλή σας την κουβέντα.
1: Και για την αγάπη σας φυσικά, στην παρέα μας ήταν και η Vodafone που δίνει λύση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στις συσκευές που έχουμε με την υπηρεσία Tech Service και τους Tech Heroes, γρήγορα και αξιόπιστα, με γνήσια ανταλλακτικά και 12 μήνες εγγύηση, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr.
0: Ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη τη γνωστή οικογένεια των Νικολούλιδων. Από εμάς πολλά φιλιά.
2: Φιλιά και από μένα, bye.
1: Φιλιά,
2: bye.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: 89 Rainbow.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε? Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Είστε συντονισμένος στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 Δευτερούλα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη. Πάει ο μήνας, παιδιά, τον φάγαμε. Θα ξεκινήσουμε δυνατά με ZZ Top εδώ στον 89 Rainbow και φυσικά στην τροφιά με την Telecom.
9: About to check outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Εδώ στον 89 Rainbow και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά φυσικά από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, όπως περπατάς γύρω-τριγύρω, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου δε θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ πλέον το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βέβαια τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θελήσεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και φυσικά σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Θα συνεχίσουμε τώρα με φίλοι. Kiss Prince εδώ, στον 89.

Και μια ωραία είδηση από την Ταϊλάνδη αυτή τη φορά, όπου έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο και κάτι ένα πρόγραμμα επανένταξης στη θάλασσα των λεγόμενων Leopard Sharks, οι οποίοι είναι ένα είδος καρχαρία με χαρακτηριστικές κυλίδες οι οποίες θυμίζουν λεοπάρδαλοι. Το ξέρετε ότι υπήρχε, εγώ δεν το ήξερα. Αυτοί που λέτε καρχαρίες μεγαλώνουν υπό ανθρώπινη φροντίδα και όταν είναι έτοιμοι απελευθερώνονται στη θάλασσα με ειδικούς πομπούς φυσικά, ώστε οι επιστήμονες να παρακολουθούν την πορεία τους. Ο στόχος δεν είναι άλλος από το να δημιουργηθεί ξανά ένας βιώσιμος πληθυσμός στη φύση. Είναι από τις λίγες φορές, μάλιστα, μάλλον που ακούμε μια είδηση που λέει περισσότεροι καρχαρίες στη θάλασσα και αποτελεί μια καλή είδηση και όχι μια απειλητική είδηση. Πάμε να συνεχίσουμε με You Can Do Magic, America.

αγαπημένη Florence and the Machine εδώ στον 89 Rainbow. Στην αρχαιότητα, ξέρετε, οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά ήρθε το τηλέφωνο, έπειτα ήρθε το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας και η ανάγκη για σύνδεση είναι αυτή που δεν άλλαξε ποτέ στον άνθρωπο. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα ευχάριστα και αισιόδοξα, έτοιμο ακόμη και για ένα πόλεμο αποκάλυψης, δηλώνει, διαβάζω, το Ιράν μετά το όχι του Τραμπ στην πρότασή του. Ο Τραμπ δήλωσε ωστόσο ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και παράλληλα μετονόμασε τα στενά του Ορμούζ σε στενά του Τραμπ. Στην Αγγλία τώρα, η παρατηρητικότητα μιας αγρότησας οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων και τον εντοπισμό 3 βαν με εκρηκτικά κοντά σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιούνταν από Αμερικάνους. Οι αρχές υποψιάζονται ιρανική απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Η σύλληψη ήταν fantastic, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Στα εγχώρια τώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του για το κυβερνητικό έργο. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία και μας καθησύχασε ότι είναι προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στο νεοκλασικό στην Πλάκα για την αναγνώριση των σωρών των ανθρώπων τους που θα γίνει πιθανόν σήμερα ή αύριο. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Πάμε τέλος στην αγαπημένη είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα. Η Φέη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, που λέτε, πραγματοποίησαν μια ιδιωτική απόδραση στη Χαλκιδική, στο εξοχικό της παρουσιάστριας, λίγο πριν την έναρξη των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 89 Rainbow.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει επισήμως 12 μεσημέρια σε χωριανή μου. Εμείς είμαστε εδώ σταθερά στο ραντεβού μας. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 12 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από το 1987 που παραμένει ακόμα ακαταμάχητο.

Teenage μας λένε οι Doors και για μένα το πιο περίεργο θα είναι αν δεν έχεις κατά. People are strange, μας λένε οι Doors και για μένα το πιο περίεργο θα είναι αν δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι η σύνδεσή σου έχει

0: που εξέδιδε άδειες για περιποίηση μουστακιών.
1: Αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.
0: 3. Στον Μεσαίωνα έχουν καταγραφεί δικαστήρια εναντίον αρουραίων.
2: Τους έχω ικανούς. Τους αρουραίους.
3: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: 89 Rainbow. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Τζόβι εδώ στον 89 Rainbow και μια είδηση που έρχεται από το καλλιτεχνικό στερέωμα. Ο Ai Weiwei, ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους καλλιτέχνες, είπε κάτι που μάλλον δεν θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους συναδέλφους του, ότι το 90% της τέχνης που παράγεται σήμερα είναι σκουπίδια. Και φυσικά δεν σταμάτησε εκεί. Λέει ότι η πραγματική ουσία των τεχνών δεν υπάρχει για να μας δείχνει απλώς κάτι όμορφο, αλλά για να αμφισβητούν αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Η ερώτηση για μένα μάλλον είναι η εξής. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως έχουμε μπερδέψει λίγο το τι είναι πραγματικά τέχνη με το οτιδήποτε μπορεί να ονομαστεί τέχνη. Τροφή για σκέψη. Στείλτε μου τα μηνύματά σας 6943 80 88 89 στο Viber του 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

I'd love to change the world, όπως τον έχει αλλάξει η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε και εσύ την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με It's My Life, Tok Tok, εδώ, στον 89.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: 89 Rainbow.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει αισίως μία η ώρα ακριβώς. Θα κάνουμε παρέα μαζί για ακόμα μία ώρα μέχρι και τις 2. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow. Μαζί θα ακούσουμε αληθινή μουσική, θα κάνουμε και λίγο σου παραπάνω. Γι' αυτό, come together που λέγανε στο χωριό μου, πιο πριν το Panicky Beatles.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: γιορτάσουμε σούπερ. Ω ναι, η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow θα είναι εκεί για να το γιορτάσουμε παρέα. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σημειώστε την ημερομηνία, από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι, θα εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Έλα λοιπόν για να γνωρίσεις την επαιτειακή εμπειρία που έχει δημιουργήσει η Nivea Cream για σένα, να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της, 100 παιδιά δεν είναι και λίγες, και να συμμετάσχεις φυσικά στο Interactive Digital Game της Nivea, διεκδικώντας μοναδικά δώρα. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε και εμείς όλοι εκεί. Είναι κάτι που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Σας δίχασα και αυτή τη δευτερούλα σχετικά με το ερώτημα αν πολύ εύκολα πλέον ονομάζουμε κάτι τέχνη. Τα μηνύματά σας είναι και στα δύο στρατόπεδα. Θα διαβάσω ένα και ένα και ένα από αυτό που συμφωνώ εγώ περισσότερο. Λοιπόν, ο Νικόλας λέει: συμφωνώ. Πλέον βάζεις ένα αντικείμενο σε μια άδεια αίθουσα, του δίνεις ένα τίτλο και ξαφνικά είναι τέχνη. Η Μαριλένα: διαφωνώ. Και παλιότερα υπήρχε κακή τέχνη, απλώς αυτή δεν έμεινε στην ιστορία. Αυτή είναι επίσης μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό που όμως που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να ακουστεί, γιατί εκεί είμαι κι εγώ, είναι ποιος αποφασίζει όμως τι είναι σκουπίδι και τι τέχνη. Κάτι που δεν λέει τίποτα σε μένα μπορεί να συγκινήσει κάποιον άλλον. Αυτό μας το λέει η Πολυξένη και εγώ στέκομαι μαζί με την Πολυξένη. Πάμε να συνεχίσουμε με Black Betty, Ram Jam, εδώ στον 89 Rainbow.

Κάθε φθινόπωρο η αλήθεια είναι ότι με πιάνει αυτή η επιθυμία για καταμάχητη, να εξαφανιστώ, να χαθώ, να ταξιδέψω. Και πλέον πιστεύω ότι η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και αρκετές μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει. Θα πάμε πουθενά. Έχει και αυτή τα δίκια της. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο, έχω και σε εσάς το καλύτερο νέο. Παιδιά, η Πράγα μας καλεί. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμη να περπατήσω στην ξεκουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και φυσικά να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Αν νιώθεις και εσύ το ίδιο συνέστημα, κλείσε τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11. Εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, Νίκος Βογιατζής 5 με 8, Θανάσης Μωραΐτης 8 με 10. Να έχετε ένα υπόλοιπο Δευτέρας μαγικό, το κατά δύναμη τουλάχιστον. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Μεγάλο φιλί και καλή συνέχεια από μένα.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα ευχάριστα και αισιόδοξα, έτοιμο ακόμη και για ένα πόλεμο αποκάλυψης, δηλώνει διαβάζω το Ιράν μετά το όχι του Τραμπ στην πρότασή του. Ο Τραμπ δήλωσε ωστόσο ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και παράλληλα μετονόμασε τα στενά του Ορμούζ σε στενά του Τραμπ. Στην Αγγλία τώρα, η παρατηρητικότητα μιας αγρότησας οδήγησε στη σύλληψη 5 ατόμων και τον εντοπισμό 3 βαν με εκρηκτικά κοντά σε στρατιωτική βάση που χρησιμοποιούνταν από Αμερικάνους. Οι αρχές υποψιάζονται ιρανική απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Η σύλληψη ήταν fantastic, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Στα εγχώρια τώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του για το κυβερνητικό έργο. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία και μας καθησύχασε ότι είναι προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στο νεοκλασικό στην Πλάκα για την αναγνώριση των σωρών των ανθρώπων τους που θα γίνει πιθανόν σήμερα ή αύριο. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Πάμε τέλος στην αγαπημένη είδηση από την κατηγορία και είχα μια φαγούρα. Η Φέη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, που λέτε, πραγματοποίησαν μια ιδιωτική απόδραση στη Χαλκιδική, στο εξοχικό της παρουσιάστριας, λίγο πριν την έναρξη των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Δένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Δένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Δένα Μεν.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στο 89 Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και σήμερα εδώ για περισσότερη αληθινή μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου είμαστε παρέα στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες από Tina Turner, The Fray Sting, μαζί μου και η Nova φυσικά. Ξεκινάμε αμέσως με David Bowie και Let's Dance.

Σάι Ζακ Μπλου Χοτέλ. Είστε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Το Δόρης Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο σε μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γιορτάζει ο Χαρίτος. Χρόνια πολλά. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, Real Feel 24 και σχετική υγρασία στο 48% στο κέντρο της πόλης. Τελευταία εβδομάδα του μήνα η μετρολογική δίνει ηλιοφάνεια για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 18. Επικοινωνούμε στο 6943-808089 στο Viber ή στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Μας κάνετε ένα follow αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα του αγαπημένου σταθμού. Εννοείται μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Αμέσως τώρα παίζω NAC.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: αγαπημένος Al Stewart και On The Border στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε Γιώργο, Ιωάννα και Φέδρα. Κωστή, θα παίξω η Queen σε λίγο. Για να δούμε τελευταία. Okay. Δεν ξέρω αν είδατε το στιγμιότυπο από τον ημιτελικό του Eurovolley, όπου παίκτης της γαλλικής ομάδας επιχείρησε ένα σερβίς το οποίο ήταν τόσο άστοχο που δεν βρήκε καν το τερέν, αλλά κατέληξε πάνω σε ένα δημοσιογραφικό λάπτοπ. Το επικό στην όλη ιστορία, ότι στο καπάκι άρχισε να παίζει το soundtrack του Τιτανικού. Φαντάζομαι ότι ο δημοσιογράφος που το κλείδει δεν το βρήκε και τόσο αστείο σε εμείς που το παρακολουθούμε στην τηλεόραση, αλλά τέλος πάντων. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχεται ένα καταπληκτικό τραγούδι από τα Aetis και το Sting. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας, με το οποίο πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστείτε. Είναι το mood της Δευτέρας.
3: Και εμείς.
2: Και εμείς κάποιες φορές. Τώρα, σήμερα δεν νομίζω. Γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά όχι. Γιατί χόρτασα Σαββατοκύριακο. Οπότε ήθελα να έρθω στη δουλειά.
3: Για να ακούσουμε.
2: Δεν ξέρω αν ακούει το φεντικούλι του φανταστικό αυτή την ώρα. Εγώ ήθελα να έρθω στη δουλειά σήμερα.
3: Μαρία, σταμάτα.
4: Μπορώ να φύγω σήμερα λίγο πιο νωρίς, γιατί έχω πρόβλημα και δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
5: Τι πρόβλημα?
4: Δεν μπορώ να κάτσω άλλο στη δουλειά.
3: Ωραίος
2: φίλος μας.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά.
1: Και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για

0: γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 89 Rainbow.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Εγώ ήταν ένα Rainbow και θα δωρήσω πουρτσαλάκι. Σε αυτό ήταν το Another One Bites the Dust. Γεια σου, Άκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης. Ξεκινώντας από τον περιφερειακό, σύμφωνα με τον χάρτη, στα δυτικά είναι λίγο παραπάνω αυξημένη κίνηση στην Ευκαρπία μέχρι το 424. Από την απέναντι μεριά είναι πιο καλά τα πράγματα. Στην Τριανδρία και Θέατρο Γης, εκεί έχουμε λίγο ένα θεματάκι. Όπως επίσης και ένα μεγαλύτερο θέμα στην Παθέ με πολλές καθυστερήσεις από Μάλγαρη για Θεσσαλονίκη. Μέσα στην πόλη τώρα από Βούλγαρη μέχρι Μαρτίου και στα δύο ρεύματα και τα αυτοκίνητα. Αντίστοιχα και στην Όλγα από Μαρτίου μέχρι Συνδίκα. Στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων και στο Συντριβάνι προς κέντρο έχει αρκετή ροή. Στην αντίθετη πλευρά από Αγία Σοφία μέχρι Καμάρα, Τσιμισκή είναι καλά. Λαγκαδά στο ανέβασμα θα συναντήσετε αρκετά αυτοκίνητα.

Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Γεια σας, το μεσημέρι στον 89 Rainbow. Αυτή ήταν η Joan Jett και το I Hate Myself For Loving You. Το Δόρης Φιτσαλάκης μαζί σας. Χθες βράδυ ήταν η δεύτερη αναμέτρηση της εθνικής μας για το Nations League. Αυτή τη φορά με τη Γερμανία, την οποία στήριξαν 5.000 Έλληνες που βρέθηκαν στο Augsburg. Για ακόμη μια φορά η εθνική πέρασε νικηφόρα από αντίπαλη έδρα. 1-0 το σκορ. Επόμενος αγώνας την 5η 1η Οκτωβρίου σε ελληνικό έδαφος με την Ολλανδία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 λεπτά. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού, όπου σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Κάτι ακόμη. Αν είναι να πάρετε επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό

0: κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο!
3: Ναι! Επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου!
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεύτερη 28 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο, πάντα συντονισμένη στον 89 Rainbow. Και αυτό το μεσημέρι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ έως τις 5. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα στη Μυρτώ και στη Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε εδώ σε λίγο. Παίζω Bon Jovi και Placebo. Αμέσως τώρα Michael Jackson.

τα νέα Rainbow, το Enola Gay, τον Orchestral Man in the Dark. Ο Θοδωρής Κουρσαλάκης είναι μαζί σας και αυτό το μεσημέρι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την Gen Z? Από ό,τι φαίνεται, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση στον εργασιακό χώρο πάβει να είναι πλέον η έλλειψη τεχνολογικών γνώσεων, αλλά η έλλειψη βασικής ανθρώπινης επικοινωνίας. Άκου τώρα, δυστυχώς οι εργοδότες στρέφονται πλέον στα πανεπιστήμια ζητώντας να εκπαιδεύσουν τους νέους αποφύτους της Gen Z στα θεμελιώδη στοιχεία του διαλόγου, της συνεργασίας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς. Ένα τεράστιο ποσοστό εργοδοτών δηλώνει απογοητευμένο από την απόδοση των πρόσφατων αποφύτων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις αναγκάζονται να προχωρήσουν σε απολύσεις νέων εργαζομένων μόλις λίγους μήνες μετά την πρόσληψή τους. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που καταγράφονται είναι η δυσκολία στη διαχείριση επικοδομητικής κριτικής, η έλλειψη πρωτοβουλίας, η αμηχανία στην τηλεφωνική ή στην διαζώση σε επαφή με συναδέλφους και πελάτες, καθώς και η τάση αποφυγής δύσκολων συζητήσεων. Καλά θα πάει γι' αυτό.

0: Creedence Clearwater Revival, I put a spell on you. 89 Rainbow, Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μετά από την παρέμβαση στη μόδα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, μου φαίνεται πως θα πρέπει να καθιερώσουμε μια στήλη, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, μετά τα t-shirts με την αγαπημένη μας ομάδα ή τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη, έρχεται νέο trend, μαθαίνω. Οι μπλούζες με τον αγαπημένο μας CEO. Η Nvidia κυκλοφόρησε ένα μάλινο πράσινο pullover με τον Jensen Huang, τον συνιδρυτή και CEO της εταιρείας. Πλέον, μη σας φάνει παράξενο αν παράλληλα με τις γνωστές μάρκες ρούχων αρχίζουν να κυκλοφορούν και jacket της Palantir, μπλούζες της Anthropic ή παντελόνια της Meta. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Μόλις επιστρέψω από το break, έρχονται οι 3 Doors Down. Να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Καθαρικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωράμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε

και ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Elton Aid σε αυτό το τραγούδι, Elton John και Θοδωρής Χρυσταλάκης στον Ουτανέα Rainbow. I don't wanna go on with you like that. Υπάρχει ένας Ιάπωνας ονόματι Morimoto, ο οποίος πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Dream job. Ο τύπος δούλευε σε έναν εκδοτικό οίκο, αλλά είχε δεχτεί πολλές φορές παρατήρηση από τον εργοδότη του γιατί περιφερόταν σαν την άδικη κατάρα. Και εκεί ήταν που αποφάσισε να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπά, δηλαδή τίποτα. Πλέον νοικιάζει τον εαυτό του σε ανθρώπους που απλά θέλουν κάποιον να τους συνοδεύσει σε διάφορες δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη μια βόλτα στο πάρκο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ο Θοδωρής Πιτσαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Μαθαίνω για ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης με έμφαση στην τηλεργασία και στους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, το οποίο βρίσκεται υπό προετοιμασία από την κυβέρνηση. Το πρόγραμμα προβλέπει εξ αποστάσεως εργασία με επιδότηση που θα καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Δεν μου ακούγεται καθόλου άσχημα αυτό. Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης στην περιφέρεια και φυσικά η παροχή ισχυρού οικονομικού κινήτρου σε επιχειρήσεις για να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις. Για να δούμε ποιες περιοχές θα περιληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Μαζί μας ήταν και η Νόβα αυτή την ώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην την κάλεσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλείται ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova App.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογιαλάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά καμία εξέλιξη δεν έχουμε και σήμερα Δευτέρα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το μοτίβο παραμένει το ίδιο. Ο Τραμπ απέρριψε το σχέδιο του Ιράν για άνοιγμα του Ορμούζ, δεν αποκλείει να ξαναρχίσει τις επιθέσεις, αλλά ισχυρίζεται πως το Ιράν θέλει συμφωνία, οπότε δεν αποκλείει και νέες συνομιλίες. Α, ονόμασε και τα στενά του Ορμούζ στενά του Τραμπ. Στην Αγγλία τώρα, η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση με κατηγορίες ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση. Η σύλληψή τους, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, να σημειωθεί πως ήταν fantastic. Να δούμε λίγο και τα δικά μας, όχι ότι θα γίνουμε σοφότεροι, αλλά μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από την εβδομαδιαία του ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, αλλά προτεραιότητα είναι και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα έρχονται οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στο νεοκλασικό στην Πλάκα για την αναγνώριση των σωρών των ανθρώπων τους. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Πάμε τέλος στην είδηση από την κατηγορία «Και είχα μια φαγούρα». Η Σύση Χριστίδου, κυρίες και κύριοι, απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερου γάμου και δήλωσε ότι αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της εμβληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ετοιμαστείτε γιατί τα επόμενα 60 λεπτά είναι γεμάτα με αληθινή μουσική. Μου στέλνετε τα μηνύματα στο Viber στο 6943 80 89, ενώ μας ακολουθείτε στα social, Instagram και Facebook. Σε λίγο.

βασίστα τη δίσκο στο 89 Rainbow, Donna Summer, Hot Stuff. Θα δωρήσω και τσαλάκι μαζί σα. Διαβάζω σήμερα ένα άρθρο για τη νέα μόδα στα εστιατόρια και τα μπαρ τη Νέα Υόρκη, όπου έχει διχάσει τον κόσμο. Υπάρχουν αρκετά μέρη που πλέον έχει απαγορευτεί η χρήση κινητού τηλεφώνου, ώστε οι πελάτε να μην αποσπούνται από κουδουνίσματα ή το έντονο φω των κινητών που είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια τη παραμονή του σε ένα τέτοιο χώρο. Σε κάποια από αυτά υπάρχει ολική απαγόρευση, ενώ σε κάποια άλλα υπάρχουν επιγραφέ που παροτρύνουν του πελάτε να γνωριστούν μεταξύ του και να περάσουν χρόνο απολαμβάνοντας το ποτό και το φαγητό τους με την παρέα τους και όχι με το κινητό τους. Καταπληκτική ιδέα, μακάρι να κάνουμε ένα τέτοιο πισωγύρισμα στον χρόνο. Τουλάχιστον σε

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Way or Another, Θοδωρής Κουσαλάκης, το μικρόφωνο του 89 Rainbow. Μετά την χθεσινή νίκη της εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία με 1-0, μαθαίνω ότι σύμφωνα με την ΕΠΟ υπάρχουν 100.000 φιλαθλοί Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο για την Τούμπα για τα επόμενα δύο μεγάλα παιχνίδια. Το πρώτο έρχεται την 1η του Οκτώβρη με την Ολλανδία, το δεύτερο με τη Γερμανία στις 4. Εννοείται πως ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Εννοείται όμως πως δεν θα χρειαστείτε εισιτήριο για το event της Nivea Cream, η οποία γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας, και ο 89 Rainbow θα είναι εκεί Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 2 το μεσημέρι, ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Έλα να γνωρίσεις την επαιτειακή εμπειρία που έχει δημιουργήσει η Nivea Cream, να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της και να συμμετάσχεις στο Interactive Digital Game της, διεκδικώντας μοναδικά δώρα. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Peter Gabriel.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, αγάπες, η σημερινή αποστολή είναι κάπως νοσταλγική.
3: Αχ, πως μας αρέσουν αυτά.
2: Είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά σε αυτό το task πριν λίγο καιρό. Βρείτε ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών, δικό σας, οικογενειακό, οτιδήποτε. Πάτε τώρα δηλαδή και ξεθάψτε το. Γυρίστε τις σελίδες του.
3: Μυρίστε το χαρτί.
2: Αλήθεια δεν σε ταξιδεύει απίστευτα αυτή η κάπως πιο χειροπιαστή ενασχόληση με τις αναμνήσεις?
3: Πειράζει μετά να φωτογραφίσουμε τις φωτογραφίες με το κινητό και να τις ανεβάσουμε?
2: Αχ, Θεέ μου, τζάμπα μιλάω.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα.

0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε Queen. Ο Θοδωρής Κουζαλάκης εδώ στις 5. Χθες ήταν η απονομή των MTV Video Music Awards και ήταν σαν να πήγαμε πίσω στον χρόνο. Η Μαντόνα είχε 13 υποψηφιότητες έναντι 11 για την Taylor Swift. Η Μαντόνα στα 68 της, έτσι. Άνοιξε την τελετή, κέρδισε και το βραβείο Artist of the Year. Ενώ συνολικά πήρε 7 βραβεία. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2003, σχεδόν αγέννητος μου δηλαδή. Ήταν γύρω το καταπληκτικό τρίο με την Britney Spears και την Christina Aguilera που έμεινε στην ιστορία. Πάντως, είτε είσαι φαν είτε όχι, πρέπει να τις το αναγνωρίσεις. Όχι απλά.

Neville Brothers και Yellow Moon. Στο Μοντανέα Rainbow. Η Aegean μαθαίνω ότι μας συνδέει με Κάιρο, κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου, από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον ήλιο. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Τώρα μπορείς να κλείσεις τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και να ζήσεις το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας και σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Από τις 2 για 3 ολόκληρες ώρες με αληθινή μουσική, αλλά και όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας στην πόλη ακόμα καλύτερη. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Ξεκίνησε δυναμικά με καλές θερμοκρασίες. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας για να παίξει επιτυχίες ως 8 και ο Θανάης Μωραήτης ακολουθεί ως τις 10. Τα λέμε αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους. Από το Θοδωρή Κουτσαλάκη, πολλά φιλιά. Bye.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Δευτέρας και το ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Τρεις ώρες μαζί σας με τα καλύτερα μέχρι και τις 8. Εδώ στον 89 Rainbow με άνοιγμα από τους R.E.M. Καλώς ήρθατε.

Μετά από ένα κλασικό, άλλο ένα κλασικό, με διαφορετική βέβαια μουσική χρειά, Billy Idol, Eyes Without a Face, λίγο νωρίτερα Steppenwolf, Born to be Wild. Ελπίζω να προσγειωθήκατε ομαλά στην νέα εβδομάδα, όπως και να έχει. Φέρνω και διαγωνισμό για να γίνει ομαλότερη προσγείωση σε λίγο.

0: Eagles, Hazy Shade of Winter. Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχουμε ραντεβού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ok? 89 Rainbow θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι για να γιορτάσει μαζί με την Ιβέα Κρίμ τα 100 χρόνια της. Η Ιβέα Κρίμ σε περιμένει με την επαιτειακή της εμπειρία, το Interactive Digital Game της και μοναδικά δώρα. Έλα να το ζήσεις από κοντά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 89 Rainbow.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists.

Στον 89 Rainbow, ένα από τα καλύτερα των Rolling Stones, Miss You, έχει μπει το φθινόπωρο και είναι δυναμικό όσον αφορά τα live. Να θυμίσω ότι τον Νοέμβριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, θα έχουμε τον Eagle Eye Cherry στην Θεσσαλονίκη. Μία μέρα αργότερα, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ο Eagle Eye Cherry θα παίξει στο πλαίσιο της Best of Tour του και στην Αθήνα. Αυτό από τη χρονιά του 1997, η μεγάλη του επιτυχία Save Tonight, τώρα στον 89 Rainbow.

προσωπικό αγαπημένο στον 89 Rainbow, Dan Wilson, Breathless, γρήγορη ματιά στην κίνηση, μικρές ταχύτητες στη Μοναστηρίου, όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο της πόλης, επίσης στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο περιφερειακό ψηλά στο Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά στην απέναντι πλευρά, περίπου στο ύψος της Πηλαίας και τέλος ανατολικά μέσα στην πόλη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Aerosmith και Chris Rea ολοκληρώνουν την πρώτη ώρα. Σας περιμένω εδώ με τη δεύτερη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
1: Υγεία. Συνεργείο.
0: Υγεία.
1: Καθαρικά.
0: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Σε λίγο φέρνω Eric Clapton, I Can Stand It. Πρώτα, Simply Red, Something Got Me Started. Έρχεται.

Rainbow με Animals, τα λέγαμε για το Rod Stewart, ερχότανε. Τα ο συναυλιακό τέλος, το δήλωσε ο ίδιος, από 19 χρόνων λέει, είμαι στο δρόμο, σε συναυλίες. Οπότε, το τελευταίο encore, η τελευταία tour, έρχεται την άνοιξη του 27, 23 Απριλίου το ξεκίνημα από το Δουβλίνο, βλέπω μέσα Ιρλανδία, Βρετανία, αλλά και ευρωπαϊκές ημερομηνίες. Η ολοκλήρωσή του γίνεται στις 24 Ιουλίου στο Ανόβερο της Γερμανίας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: 89 Rainbow και Driver's Seat. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και σήμερα είναι πάρα πολύ hot το δίλημα. Θα προτιμούσες τετραήμερη εργασία με λιγότερα χρήματα ή πενθήμερη με περισσότερα?
3: Θα πάρω το τετραήμερο, είμαι αυτός ο άνθρωπος.
2: Ήμουν σίγουρη.
3: Συνειδητά θα πάρω το τετραήμερο και ας έχει λιγότερα χρήματα. Νιώθω ότι είμαι πιο παραγωγική. Κάνω περισσότερη δουλειά.
2: Για να έχεις ποιότητα ζωής.
3: Ναι, τις εβδομάδες που έχουμε τριημεράκια.
2: Ναι.
3: Νιώθω ότι η ζωή μου κυλάει πιο ωραία. Θα πω τετραήμερο με λιγότερα χρήματα.
2: Εγώ όχι. Γιατί.
3: Είμαι σίγουρη.
2: Δεν βγαίνει ο μήνας, καρδιά μου. Εκεί είναι το θέμα. Όταν έχεις λογαριασμούς, υποχρεώσεις, καλύτερα πενθήμερο. Θέλω να έρχεται η Παρασκευή και να έχω γεμάτη τσέπη και να λέω τι ωραία, θα κάνω και shopping therapy, θα βγω έξω και για φαγητό, θα πάω και τις βόλτες μου και τα ταξίδια μου και τις εκδρομές μου.
3: Γιατί
2: και
3: είμαστε
2: όλα
3: και
2: μου.
3: Είμαστε και full στην ενέργεια, όπως καταλαβαίνετε.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. 89 Rainbow.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60 Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χρόνου.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Σλέτσιο.
2: Λίγα λεπτά αφότου είχε ανακοινωθεί η επιστροφή των U2, τα είπαμε εδώ στην εκπομπή ζωντανά για αυτό το νέο άλμπουμ που έρχεται. Μου άρεσε πολύ το Σιλένσιο, το είπαμε και αυτό, οπότε ήρθε η ώρα του να παίζει και στην εκπομπή U2 στον 89 Rainbow. Την προηγούμενη εβδομάδα γιόρτασαν και την 50η επέτειό τους στο σχολείο που γεννήθηκε το group. Κάναν και ένα live μικρό έξω στο Δουβλίνο. Όμορφες μέρες για τους φίλους των U2 και ελπίζουμε και το άλμπουμ να είναι καλό. Το Σιλένσιο πάντως είναι πολύ καλό, επιτέλους για U2.

Ιατροβία του MTV και οι εναπομείναντες Nirvana, Dave Grohl, Χρες Νοβοσέλιτς και ο Pat Smear, ο δεύτερος κιθαρίστας που τους συνόδευε στη Στουρ. Ο Νοβοσέλιτς λέει πολύ απλά, μιλάνε ακόμα οι Nirvana στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί είμαστε ασυμβίβαστοι και αυθεντικοί. Λίγο αργότερα φέρνω Nirvana στον 89 Rainbow, πρώτα Roxette και Jimi Hendrix με το υπέροχο Hey Joe. Σας περιμένω σε άλλη μια ώρα, μέχρι και τις 8, που φέρνει και διαγωνισμό, ok?

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη ώρα, σε λίγο Nirvana. Τα λέγαμε για αυτούς. Αχά πρώτα. Και τα λέμε και με διαγωνισμό.

Τσίρκο Μουντιάλ. Το ιστορικό ισπανικό τσίρκο έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία από 2 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Λοιπόν, σου χαρίζουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Τι θέλω να κάνεις τώρα? Να στείλεις τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943-808089 και να μπεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Καλή επιτυχία. 6943-808089 ο διαγωνισμός. Τώρα οι White Stripes.

0: Men at Work, Who Can It Be Now. Σου θυμίζω, η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow θα είναι εκεί. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 2, ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Έλα να γνωρίσεις την επετειακή εμπειρία που έχει δημιουργήσει η Nivea Cream, να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της και να συμμετάσχεις στο Interactive Digital Game της, διεκδικώντας μοναδικά δώρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Και σήμερα συζητάμε για σειρές και το πόσο διαφορετικά πράγματα βλέπουμε όταν είμαστε μόνες μας και μόνοι μας.
3: Ωραία. Αλλά πόσο μία σειρά που αρέσει στον έναν αρέσει και στον άλλον. Το 59% των ζευγαριών βλέπει διαφορετική σειρά όμως όταν είναι μόνο του.
2: Εννοείται.
3: Και αυτό είναι πολύ υγιές, γιατί έχουμε διαφορετικά γούστα, έχουμε διαφορετικές διαθέσεις. Μπορεί ο άλλος να θέλει να δει θρίλερ και εσύ να θέλεις να δεις Sex and the City.
2: Ναι.
3: Το να βλέπει βέβαια ο καθένας μόνος του μία σειρά που τον ενδιαφέρει είναι καλύτερο από το να βλέπει κρυφά τα παρακάτω επεισόδια της σειράς που βλέπετε μαζί, γιατί αυτό είναι το street cheating.
2: Η Βάσο λέει: μία φορά είδε το επόμενο επεισόδιο χωρίς εμένα, το συγχώρησα.
3: Μπράβο, Βάσο.
2: Αλλά εμπιστοσύνη όπως πριν δεν υπάρχει.
3: Έτσι είναι αυτά.
2: Φίλε, είναι κέρατο αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

Προσοχή στην Εθνική σας Διστάσεως ανατολικά στο ύψος του Φοίνικα, ok? Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια Ελένη, το κινητό σου τελειώνει σε 54. Λευτέρη, το κινητό σου τελειώνει σε 06. Οι σημερινοί νικητές του τσίρκο διαγωνισμού. Πάμε σε Curry Love Song, σε λίγο Rolling Stones, αγαπημένο μου Jumping Jack Flash, αλλά και η White Snake του David Coverdale εδώ με το Super Steel of the Night στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow, το Ride Like the Wind από Christopher Cross. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το 3ωρο 5 με 8, παρέα με αγαπημένη μουσική και φυσικά με τα σημαντικότερα νέα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτή. Ένα τελευταίο, Sweet Love is Like Oxygen, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Δευτέρας, μια καλή εβδομάδα. Η συνέχεια εδώ, στον 89 Rainbow, με Θανάση Μωραΐτη για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε.

0: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επετειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

89 Rainbow. Απόγευμα Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 μαζί για να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο, Police και Billy Idol. Ξεκινάμε με Class. Should I stay or should I go?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 80 είναι Rainbow, Billy Idol και Flash for Fantasy από το 1984. Ήταν εκείνα τα χρόνια που τα βίντεο του Billy Idol έπαιζαν συνεχώς στο MTV και μιλώντας γι' αυτό δόθηκαν χθες τα Video Music Awards από το MTV που μπορεί στην Ευρώπη να τελείωσε αλλά στην Αμερική συνεχίζει ακόμη την μετάδοσή του. Τα βραβεία είναι πολύ σημαντικά γιατί διαμορφώνουν την pop και rock κουλτούρα, όχι μόνο γιατί βραβεύουν τη μουσική, αλλά κυρίως την εικόνα και την αισθητική και την πρωτοτυπία των καλλιτεχνών. Μεγάλη νικήτρια χθες η Μαντόνα που κέρδισε 7 βραβεία μετά από τόσα χρόνια. 43 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στα βραβεία και 23 μετά την τελευταία, κέρδισε και το Artist of the Year, ενώ συγκινητική ήταν και η απονομή του Video Vanguard Award που δίνεται σε καλλιτέχνες που έχουν επηρεάσει με τα βίντεο τους άλλους καλλιτέχνες. Στους Nirvana, τα δύο εναπομείναντα μέλη των Nirvana και ειδικά ο Chris Novoselic μίλησε πολύ συγκινημένος για τον Kurt Cobain και είπε ότι όλα τα βίντεο τους ήταν δική του ιδέα. Σε λίγο θα ακούσουμε Scorpions, τώρα Santana, Black Magic Woman, στον 89 Rainbow.

0: Queen και We Are The Champions στον 89 Rainbow. Πρωταθλητές δεν είμαστε ακόμη, αλλά έχουμε καταπληκτική ομάδα. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ήταν ένα πείμα χθες στον αγώνα εκτός έδρας με τη Γερμανία, όπου κέρδισε. Αναμενόμενο ήταν να ενθουσιαστούν όλοι, και σήμερα που βγήκαν τα εισιτήρια για τα δύο μάτς στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, την Πέμπτη με την Ολλανδία και την Κυριακή με τη Γερμανία, να γίνουν ανάρπαστα σε λίγες ώρες. Η προπόληση ξεκίνησε στις 11 το πρωί. Σε λίγες ώρες τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Παρόλο όμως που διαρκούσε η προπόληση, παρατήρησα ότι υπήρχαν στο διαδίκτυο αυτοί οι μεταπολιτές εισιτηρίων, αυτή η μάστιγα. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά θα μάθουμε και ποιες είναι οι πρώτες ταινίες εισπράξεις αυτήν την εβδομάδα στην Ελλάδα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο σε ιστορικά γεγονότα πάλι σήμερα. Στην Γαλλία κάποτε εκτελέστηκε δημόσια γουρούνι για φόνο παιδιού. Δύο. Στην Ισπανία του 17ου αιώνα υπήρχε υπουργείο που εξέδιδε άδειες για περιποίηση μουστακιών.
3: Αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.
2: Τρία. Στον Μεσαίωνα έχουν καταγραφεί δικαστήρια εναντίον αρουραίων.
4: Τους έχω ικανούς. Τους αρουραίους.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με

Led Zeppelin, Black Dog. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι 5 πρώτες ταινίες εισπράξεις στην Ελλάδα από την 5η που έκαναν πρεμιέρα μέχρι χθες το βράδυ. Στην πρώτη θέση αναμενόμενο η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» με τον Brad Pitt και τον σκύλο του. Έναν απόστρατο σκύλο μάχης, μαζί δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης. Η ταινία έκοψε 22.731 εισιτήρια, βρέθηκε στην πρώτη θέση. Στην δεύτερη θέση οι εκδικητές, το Endgame που βγήκε και πάλι στις αίθουσες για να ζεστάνει την ατμόσφαιρα για την ταινία «Εκδικητές, η άνοδος του Dr. Doom» που θα βγει στις αίθουσες 17 Δεκεμβρίου. Στην τρίτη θέση έχουμε το thriller «Resident Evil», στην τέταρτη θέση «Minions και τέρατα» και στην πέμπτη θέση η Οδύσσια που κόβει ακόμη

ACDC και Back in Black, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Επιστροφή σε φθινοπορεινές θερμοκρασίες, κανονικές για την εποχή αυτήν την εβδομάδα. Θα δούμε 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στους 25 στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 40%. Για αύριο Τρίτη περιμένουμε συννεφιά, μελιακάδα και η θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Patti Smith, Because the Night, τώρα ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Cranberries, Zombie, ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε η Dolores O'Riordan των Cranberries από μια βομβιστική επίθεση του Ήρα το 1993 στην Αγγλία, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο μικρά παιδιά. Δεν αναφέρεται σε τέρατα, αλλά στους ίδιους τους ανθρώπους, τους εξτρεμιστές που συμμετέχουν ή αδιαφορούν για τις συγκρούσεις.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βράδυ Δευτέρα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης για μία ακόμη ώρα μαζί έως τις 10 με αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Lenny Kravitz.

Bon Jovi και It's My Life. Αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Οι Bon Jovi που έδωσαν μια πετυχημένη σειρά συναυλιών μετά από αρκετά χρόνια, μετά από την επέμβαση που είχε στις φωνητικές του χορδές ο John Bon Jovi, επέστρεψε. Άκουσε διάφορα για τη φωνή του, αλλά όπως κάθε καλλιτέχνης, εκείνος θα αποφασίσει πότε θα αποσυρθεί. Όπως και ο Rod Stewart που σήμερα ανακοίνωσε ότι μετά τα προβλήματα υγείας και πολλές ακυρώσεις επιστρέφει για μια τελευταία περιοδία του χρόνου. Τον ακούμε τώρα με τη νούμερο 1 επιτυχία του από το 1971, Maggie May.

0: Cutting Crew και I Just Died and You're Arms Tonight στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα, μαζί για μισή ακόμη ώρα έως τις 10. Τι σημειώνουμε στην ατζέντα της εβδομάδας? Μια ξεχωριστή εκδήλωση αυτή την Τετάρτη για όσους αγαπούν την κλασική μουσική και την όπερα. Για την ακρίβεια, μια κομική, μονόπρακτη όπερα, Το Μυστικό της Σουζάνα, Il Secreto της Σουζάνα, του Ερμάνο Γουλ Φεράρι, μια συμπαραγωγή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Στο Βασιλικό Θέατρο ερμηνεύουν οι σπουδαστές του τμήματος μελοδραματικής του Κρατικού Οδείου, με ελεύθερη είσοδο αυτή την Τετάρτη, δύο παραστάσεις στις 7 το απόγευμα και στις 9.30 το βράδυ. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 89 Rainbow.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη, με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

από την ταινία Dangerous Minds, Coolio, Gangsta's Paradise, των 89 Rainbow. Αν μείνετε σπίτι σήμερα, μια ταινία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του Netflix, το Una Bomber, με τον Jacob Tremblay, τον Russell Crowe και την Shailene Woodley, για την ιστορία ενός αγοριού, παιδιού θαύματος, που ξεκίνησε από το Harvard και κατέληξε τρομοκράτης. Τώρα, αν πάλι αγαπάτε τα ντοκιμαντέρ, το κανάλι της Βουλής προβάλλει στις 11 το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Όταν ο Βάγνερ συνάντησε τις ντομάτες», με την αληθινή ιστορία των κατοίκων ενός χωριού.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Don't You Forget About Me, Simple Minds από το soundtrack της ταινίας Breakfast Club στον 89 Rainbow. Παρέα και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο και αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Για το τέλος, Poor Man's Moody Blues. Καλό βράδυ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.